0: Γιατί δεν είναι.
1: Η χρυσά πόνη.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τι θέλουμε, ποιος ακούει, είναι ο απέντονε.